Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2. Έρχεσαι.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Ρυθμός 95.2. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: γέλα.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, είναι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάτε. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν στον σεισμό των 7,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που συγκλώνησε χτες στη Δυτική Κολομβία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια, ανέφερε επίσης πως κατέρευσαν 61 κτίρια, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός έπληξε τη χώρα μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκομοσία του Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια ως Προέδρου, με τις μνήμες να είναι ακόμη νοπές από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε την γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τις γεωλογικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κολομβίας, σημειώθηκε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και είχε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιόμετρα. Το επίκεντρό του ήταν κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού, μια φτωχή περιοχή όπου επί του παρόντος αποτιμάται ο αντίκτυπος της καταστροφής. Ο Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, ο δήμαρχος της πόλης Περέιρα, χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας ότι υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες και εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 6 αεροδρόμια της Δυτικής Κολυμβίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους μέχρι να γίνει η αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο Ντελα Εσπρέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος δήλωσε ότι ανέλαβε προσωπικά τον συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης στην καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή προσωρινής στέγασης, τροφίμων και άλλης επίγουσας βοήθειας. Παράλληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν την Κολομβία. Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβατόρ, Ναγίμ Μπουκέλε, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αποστείλει ομάδες διάσωσης, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και προμήθειες. Ανάλογη προσφορά έκανε και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ενώ ο πρόεδρος της Χιλής, Χωσέ Αντώνιο Κάστ, υπογράμμισε ότι η χώρα του γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες των ισχυρών σεισμών και δεσμεύτηκε να παράσχει βοήθεια. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων και το μέγεθος των καταστροφών ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς συνεργεία προσπαθούν να φτάσουν στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την βάναυση δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης στη Δερίνια. Στις 11 Αυγούστου του 1996, ο 24 ετών τότε Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τούρκους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης. Τρεις ημέρες μετά, στις 14 Αυγούστου, αμέσως μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ, δολοφονείται εν ψυχρό ο ξάδερφος του Σολομό Σολομού σε ηλικία 26 ετών. Συμμετείχε σε διαδήλωση για τον θάνατο του Ισαάκ και γύρω στις 2:20 το μεσημέρι κατευθύνθηκε σε τουρκικό φυλάκιο και επιχείρησε σκαρφαλώνοντας να κατεβάσει από τον ιστό την σημαία της Τουρκίας. Η προσπάθεια του βία, καθώς με τρεις εν ψυχρό πυροβολισμούς ο Σολομού έπεσε νεκρός. Παρά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού παραμένουν μέχρι σήμερα ελεύθεροι. Ιστορικό νόμο για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του PKK, του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν, υιοθετεί η Τουρκία, πραγματοποιώντας ένα κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας για τερματισμό της διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών. Το κείμενο, με επίσημο τίτλο «Νόμος για την ενίσχυση της εθνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης», υιοθετήθηκε χθες το βράδυ με ευρεία πλειοψηφία έπειτα από μαραθώνια συζήτηση 12 ώρων. Ο νόμος ορίζει τον τρόπο για την επάνωδο στην πολιτική ζωή μέρους των μαχητών του PKK, οι οποίοι θα καταθέσουν τα όπλα. Δεν προβλέπει ωστόσο γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζει την τύχη του Αμπτουλάχ Οτσαλάν, του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του ένοπλου κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθερξης σε απομόνωση από το 1999. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απαιτεί από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια κίνηση που αυξάνει περαιτέρω την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και περιπλέγει τις προσπάθειες για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η απέτηση Τραμπ ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Οι δηλώσεις του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να παρουσιάζει το βράδυ της Δευτέρας αύξηση περίπου 5%. Στην Ουκρανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς καταγράφηκαν και 20 τραυματίες. Παράλληλα, πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους δέχθηκε, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, και το Κίεβο. Οι αρχές της πρωτεύουσας ανέφεραν πως η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα, με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στην Μονή Αγίου Νεοφύτου και προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή παραπληροφόρησης. Η Ιερά Μονή διευκρινίζει σε γραπτή ανακοίνωση ότι το περιστατικό αφορά ιεροδιάκονο της Μονής, καταγόμενο από ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος εγκαταβίωνε στην Μονή επί σειρά ετών. Όπως αναφέρει, το ζήτημα που προηγήθηκε αφορούσε την επί περίπου 4 έτη άρνηση του εν λόγω μοναχού να παραδώσει συγκεκριμένο δωμάτιο της Μονής, στο οποίο φιλοξενεί το επί περίπου 20 χρόνια ο πατέρας του, μέχρι την εκδημία του. Καθ' όλη την τετραετία, ο ηγούμενος της Μονής επέδειξε ιδιαίτερη υπομονή, επιείκεια και κατανόηση, καταβάλλοντας επανειλημμένες προσπάθειες για την παράδοση του δωματίου και παρέχοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια. Μετά την πρωινή ακολουθία της 7ης Αυγούστου, παρουσία και άλλων μέλων της αδελφότητας, του ζητήθηκε εκ νέου η παράδοση του χώρου και κατόπιν άρνησης του ακολούθησε το περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκαν 2 πρόσωπα, υπάλληλος της Μονής και δόκιμος μοναχός. Η Ιερά Μονή, καταλήγει ανακοίνωση, συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και σέβεται απόλυτα την ενεξελίξη διαδικασία. Την ίδια ώρα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης 6 ημερών εναντίον του 51χρονου μοναχού. Ο Δήμος Πάφου προχωρεί πρώτη φορά στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας, εξειδικευμένος ανάδοχος θα πραγματοποιεί για 4 μήνες καθημερινές θαλάσσιες περιπολίες 7 ημέρες την εβδομάδα, με επανδρομένα σκάφη και εξειδικευμένο προσωπικό στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Ιεροκηπίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν πετρελαιοειδή, στερεά απόβλητα, λίμματα και άλλες ρυπογόνες ουσίες με την χρήση ειδικού αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθου συνεχίζει τις επαφές του στους Δήμους της Επαρχίας για συζήτηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Χθες επισκέφθηκε τον Δήμο Πόλεως Φυσοχούς, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, ενώ την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα και Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πάφου για μελέτη και συζήτηση των θεμάτων που άπτονται των καθηκόντων του. Μουσική Ζητούμενο είναι η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς να καταστεί πρότυπο περιβαλλοντικής συνείδησης και αειφόρου ανάπτυξης, ώστε να αποτελέσει ένα στολίδι όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης, δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους μετά από συνάντηση που είχε χθες με τον Δήμαρχο της πόλης Γιώτη Παπαχριστοφή. Ο κ. Μυριάνθους ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την συνάντηση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιεί στην περιοχή μετά και την επίσκεψή του στον Δήμο Ακάμα. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Δήμαρχο για τα διάφορα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα για την πολιτική και το όραμα του Δήμου γύρω από τα ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Συνεχίζεται η εκστρατεία καθαριότητας του Δήμου Πάφου με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν οργανωμένα στον καθαρισμό και την απολύμανση των κοινόχρηστων καλαθιών καθώς και των χώρων που βρίσκονται περιμετρικά τους. Η δράση επικεντρώνεται τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στο κέντρο της Πάφου με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και την διατήρηση καθαρών, περιποιημένων και ευπρεπών δημόσιων χώρων. Σε ανακοίνωση του, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια δεν αποτελεί μια αποσπασματική δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και οργανωμένο σχεδιασμό για την καθαριότητα της πόλης. Όπως αναφέρεται, οι εργασίες πραγματοποιούνται σταδιακά και συστηματικά στην βάση προγράμματος και με συνέπεια, ώστε η καθαριότητα να αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου επιδιόρθωση πλακόστρωτου επί της οδού Νικοδήμου Μιλωνά, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα, είναι απαραίτητο όπως κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της οδού Νικοδήμου Μιλωνά από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γεωργίου Χριστοφόρου μέχρι το ύψος της συμβολής της με την πλατεία Κερίνιας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν χθες στις 7 το πρωί και θα αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα στις 2 το απόγευμα. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας.

0: Ο Δήμος Ιεροκηπίας πληροφορεί το κοινό ότι έχουν αποσταλεί όλα τα τιμολόγια για την επιβολή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας 2026. Τα τιμολόγια είναι πληρωτέα μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου στα οφειλόμενα ποσά θα επιβληθεί προς επιβάρηση 10% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει αλλαγή του προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών PMD και χαρτιού λόγω των διακοπών του 15 Αυγούστου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η προγραμματισμένη συλλογή ανακυκλώσιμων από την Green Dot την Παρασκευή 14 Οκτώβρου, η οποία πραγματοποιείται κατά τις βραδινές ώρες, θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι εν όψη του 15 Αυγούστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά από την 5η 13 Αυγούστου μέχρι την 3η 18 Αυγούστου. Διανυκτερεύουν τα φαρμακεία για απόψε πετινού αμαριλής που βρίσκεται στην Ανδρέα Έλληνα Oriental Complex κατάστημα 3 δίπλα από το International School of Paphos στη Συνοικία Αναβαργός και Γαβρίλη Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία σενής τριαμποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοδυτικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: EBRD Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
2: Για στιγμές αλλιώτικες.
3: Για στιγμές αυθεντικές.
2: Συνήθεια που διαρκεί.
3: Κόσμος.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 11 Αυγούστου και οι Μπουρμπουλίθρες είναι κοντά σας για άλλη μια μέρα, γιατί πρέπει να σας φτιάξουμε τη διάθεση, την οποία ήδη σας έχει φτιάξει η καινούργια μέρα που ξημέρωσε. Πες μου πόσο IQ μπορεί να έχω που έχω βγάλει όλο αυτό το πράγμα και θα το έχω παρουσιάσει στον κόσμο. Πες μου, 160, 180, 220.
1: Τι λέει, ούτε εγώ κατάλαβα.
2: Καταλαβαίνω τι λέει ο άνθρωπος.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορείτε να με καταλάβετε.
1: Γιατί την παρουσίασε στον κόσμο. Απλά τη μέρα είναι.
0: Ήδη έχει ξημερώσει η μέρα και έχει καταλάβει γιατί θα γίνει αυτό.
1: Και.
0: Η γνώμη που δεν είναι σαλιγκάρι. Ή Μέλανη, τι άλλο.
1: Τι άλλο. Μαζί με Στάθη Μπογδανατόλη Κυλακόπουλο, Μέλεν Μιλένοβα και Βασίλη Ινκόγνητο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε με Φύγει Κανείς.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά, κόσμε.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, αλλά και στον εύπλους, εύπλος, εύπλος.
2: Τέλειο.
1: Δεν ξέρω καν, τι όνομα είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω κανέναν τέτοιο.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ για τα πλοία. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
2: Είδες και για τα πλοία να είναι, καλά κάνα και το βάλανε Αύγουστο.
1: Ναι, επειδή ταξιδεύει ο κόσμος τον Αύγουστο, ναι. Γι' αυτό, εντάξει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Είμαστε κοντά σας, στην παρέα σας. Και εγώ είμαι εδώ. Γιατί είμαι εδώ εγώ?
1: Έλατε, αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς.
2: Έλατε, καλή ερώτηση.
0: Είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Σε reminders έχουμε.
2: Τι?
0: Πού
2: θα μας βρούνε,
1: μα
2: Μέλανη?
1: Δεν είπες πού θα μας βρείτε, ρε Μέλανη.
0: Το είπε.
2: Δεν μας έδωσες το σήμα.
1: Δεν έδωσες σήμα. Ναι. Ήταν λίγο χαζομάρο αυτό που είπες. Πάλι.
0: Σταμάτα.
1: Πάλι, πάρτε από την αρχή.
0: Λοιπόν, και είμαι εγώ εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Βέβαια, γιατί ο Στάθης είναι και σε μία ηλικία και δεν ακούει κιόλας.
2: Δεν ακούει, δεν βλέπεις.
1: Τι κάνω εγώ εδώ?
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Αν θέλετε πέρα από το να μας ακούτε να μας δείτε κιόλας, θα μπείτε στα social media. Θα μας βρείτε στο search Μπουρμπουλίθρες. Πρώτη θα βγούμε. Θα μου πείτε ποιος άλλος υπάρχει με τέτοιο όνομα. Εννοείται ότι θα μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Ξέρετε εσείς τι να κάνετε. Και να μας στείλετε και οπωσδήποτε τα μηνύματά σας.

0: Μέλανη Μιλένοβα. Πες μας την πιο άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Λοιπόν, εδώ σας έχω.
0: Ξεκινάει πάντα με λοιπόν.
1: Έτσι πρέπει να ξεκινάει η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Η πιο
1: άχρηστη. Λοιπόν, τι σας έχω.

0: μοναδικό ψάρι λοιπόν που μπορεί και ανοίγω κλείνει τα μάτια του ταυτόχρονα.
1: Το κολοχτύπα.
2: Το δελφίνι.
0: Κοντά είσαι, όχι το δελφίνι όμως.
2: Η φάλαινα.
0: Όχι.
1: Η λευκή καρχαρία.
2: Είναι ο λευκός
0: καρχαρία. Είναι ο καρχαρίας, παιδιά. Ναι, ο καρχαρίας μπορεί και ανοίγω κλείνει τα μάτια του.
1: Και ο λευκός.
0: Και ο λευκός. Μπράβο, Στάθη, το βρήκες.
1: Ένας πόντος.
0: Ένας πόντος. Και πάμε στο δεύτερο, που είναι ακόμα καλύτερο.
2: Ωχ, για πες.
0: Τι έχουμε τώρα το καλοκαίρι και μας πάει τα νεύρα συνέχεια. Μπαίνει μέσα και το φοβόμαστε.
2: Τα κουνούπια.
0: Όχι,
2: κατσαρίδες.
0: Όχι. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Αλλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρετε ότι μια κατσαρίδα, άμα την αποκεφαλίσεις, μπορεί να ζήσει για 9 μέρες.
2: Αποκεφαλισμένη.
0: Αποκεφαλισμένη.
2: Και γιατί δεν
0: έπαιζε
2: αυτή στον εγκέφαλο καβαλάρι.
0: Αποκεφαλισμένη.
1: Έχει καμία σχέση αυτό με τα 9 μέρα.
0: Δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό. Από τι πεθαίνει στο τέλος.
1: Επειδή δεν μπορεί να φάει.
0: Μπράβο!
2: Ναι!
1: Δηλαδή πεθαίνει της πείνας.
0: Ναι.
1: Όλες οι ατάκες γίνονται στις κατσαρίδες. Είναι του τέτοιου τα 9 μέρα και το πέθανε της πείνας από την κατσαρίδα βγαίνει.

0: Μέλανη, είναι τόσο χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνεις. Δεν μας φτάνουν. Ναι, θέλουμε κι άλλες. Δώσε πληροφορία στο λαό σου.
1: Έχω απειρές.
2: Καταρχήν θα τη βρω.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, εγώ δεν θα μιλήσω καν. Δεν χρειάζεται.
1: Εμείς εδώ, σαν νέα γενιά, μεγαλώσαμε.
0: Καταρχήν δεν θα μας βάζει στο ίδιο τσουβάλι.
1: Για σας το κάνω.
2: Αγάπη μου, έχω τζιν πιο παλιό από σένα.
1: Μεγαλώσαμε λοιπόν και εσείς μαζί με τον Donald Duck. Τον ξέρουμε τον Donald Duck.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, ποιος δεν τον ξέρει τον Donald Duck. Στην Ολλανδία όμως, συγγνώμη λάθος, στη Φιλανδία όμως. Στη Φιλανδία όμως δεν μεγαλώσανε με τον Donald Duck. Τον είχαν απαγορεύσει.
0: Τι, δεν πεζόταν τώρα.
1: Δεν πεζόταν, ναι. Γιατί όμως.
2: Επιτρέπονται τα στριφτά και οι γυναίκες στις βιτρίνες και απαγορεύεται ο Donald Duck.
1: Παιδιά, ναι. Απαγορευόταν για πάρα πολλά χρόνια ο Donald Duck.
0: Ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Ξέρουμε. Εντάξει, ο λόγος είναι γελίος, αλλά πείτε. Σκεφτείτε.
2: Επειδή έχει πορτοκαλί.
0: Επειδή δεν φοράει παντελόνι.
1: Ούτε να σας είχα πει τις απαντήσεις.
0: Ναι.
2: Που το ήξερες.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Ναι, μου πέρασε το μυαλό γιατί. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, σε κάποιο ανέκδοτο κάτι, δεν ξέρω, το κοροϊδεύαν αυτό, ότι πώς γίνεται να είναι από τη μέση και πάνω ντυμένο, ξέρω εγώ, από κάθε μου φοράει.
2: Και ο Σούπερμαν φοράει το βρακί πάνω από το παντελόνι του.
1: Αλλά δεν τον απαγόρευσαν.
2: Δεν τον απαγορεύσανε που είναι με τα εσώρουχα. Τον ημίγυμνο Ντόναλντ.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε την πρώτη ταινία που είδατε στον κινηματογράφο.
1: Καλά. Α, το έχω. Το έχω. Εκδρομή με σχολείο.
0: Πήγατε εκδρομή σε κινηματογράφο.
1: Ναι.
2: Ή δεν πήγαινες. Όλοι πηγαίναμε.
1: Και είχα πάει και είχα δει το... το απέραντο γαλάζιο. Ποιο ήταν αυτό με τον Ζακ Ρενό που ήταν δίτης, απέραντο γαλάζιο λεγότανε. Που έχει, ναι, που γυρίστηκε στην Αμοργό.
2: Να σου ήταν πω κάτι, μπράβο ταινία. Που το θυμάσαι.
1: Ναι, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Δεν έχουν περάσει και 20 χρόνια από τότε.
0: Όλοι θυμούνται την πρώτη ταινία που είδαν στον κινηματογράφο.
1: Εσύ τι ταινία?
0: Εγώ είχα δει το Safe Sex.
2: Σε τι ηλικία?
0: Όταν βγήκε το Safe Sex, 18.
1: Ναι, έχει τώρα πόσα χρόνια για αυτή την ταινία? 20 σίγουρα.
0: Τόσο.
1: Ναι.
2: Ήμουν 5 τότε. Εσύ,
1: Μέλανη. Για πες μας, Μέλανη, εσένα ποια είναι?
2: Εγώ, παιδιά.
1: Χάρι Πότερ.
2: Ήμουν με το σχολείο κι εγώ, ναι. Το χρονικό της Νάρνια.
0: Το χρονικό της Νάρνια.
2: Ναι.
0: Πότε, πέρσι δεν βγήκε αυτό?
1: Τι, αυτό έχει 5 χρόνια.
0: Το μυαλό μου είναι πολύ καινούριο.
2: Παιδιά, αυτό ήταν όταν ήμουν δημοτικό. Πρέπει να είμαι και Τετάρτη δημοτικού. Πέμπτη δημοτικού.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το χρονικό της Νάρνια.
2: Ναι, κι όμως.
1: Το ένα,
2: καλά,
1: το ένα
2: τόσα
1: λέμε.
2: Χρόνια.
1: Εντάξει, ναι, καλά, δεν είπα ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια έχουν περάσει από όταν έβλεπα εγώ το απέραντο γαλάζιο.
2: Ακριβώς, τώρα μιλάω σωστά.
3: Το
1: Τιτανικό
3: είχα δει.
1: Τιτανικό. Πρώτη ταινία σινεμά.
0: Ο Τιτανικός ήταν η δεύτερη που είχα δει.
3: Και έχω το σχολείο.
0: Και έχω πάει, παιδιά, και κλαίνε πάνω μου. Έχω πάει και κάθεται μια άσχετη δεξιά μου.
1: Έχει γύρει πάνω σου.
0: Και κλαίει στον ώμο μου. Με έχει μουλιάσει. Βλέπω και τον άλλον μουλιασμένο. Έχω μουλιασμένο ώμο και παραλίγο να κατουρηθώ.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: παίρνω πάσα από το στάδι και θα αναφερθώ στην μεγάλη εποχή με τις βιντεοκασέτες, στην οποία μεγάλη εποχή, αυτή τη χρυσή εποχή μάλλον, Μέλλαν, εσύ δεν την έζησες.
1: Δεν την έζησα, αλλά έχω να σας πω μια πληροφορία για μένα που την ξέρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι.
0: Τι?
1: Έχω τη ζωή μου μέχρι 6 χρονών τα πάντα σε βιντεοκασέτες, παιδιά. Ο θείος μου είχε κάμερα επαγγελματική και με τραβούσε ό,τι έκανα. Έτρωγα.
2: Αυτό είναι
1: ύποπτο. Έπαιζα. Έχω τη ζωή μου μέχρι 6 χρονών σε βιντεοκασέτες.
0: Και μετά τα 6 τι έγινε?
1: Μετά.
2: Μετά δεν έγραφε στο φακό.
1: Μετά μεγάλωσα.
2: Έγινε 7.
1: Πες μας.
0: Εμείς όμως που δεν γράφαμε τη ζωή μας στη βιντεοκασέτα.
2: Δεν υπήρχε βιντεοκασέτα.
0: Βλέπαμε βιντεοκασέτα και σίγουρα πολλούς από αυτούς τους ηθοποιούς τους γνωρίζεις. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Εκτός από το Στάθη Ψάλτη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που είναι πολύ γνωστοί, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί οι οποίοι μετά το πέρασμα αυτό, το τέλος χρυσής εποχής, δεν κάνανε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν παίξανε πουθενά. Ήτανε μόνο για βιντεοκασέτες. Και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που εμφανίστηκαν με κάποια guests σε κάποιες σειρές και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά δεν κάνουν μεγάλη καριέρα. Όπως για παράδειγμα η Κέτι Φίνου. Έτσι.
1: Δεν την ξέρω, παιδιά, την κυρία.
0: Σοβαρά μιλάς, δεν ξέρεις και την Κέτι Φίνου.
2: Είμαστε όλοι ερωτευμένοι με Κέτι Φίνου.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Τι ήταν, κούλα, η
0: κούλα,
1: τι ήταν
0: η κούλα, πολυκολόπεδο Κυριάκος.
2: Κούλα.
1: Παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Ποια πολυκολόπεδο Κυριάκος.
1: Όχι.
0: Στάθης Ψάλτης.
2: Πρέπει να τη βάλουμε να δει με το ζόρι.
0: Θα τη δεις με το ζόρι. Oh. Αυτό το άρθρο δεν γίνεται εγώ να κάτσω να το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Χωρίς να ξέρεις την Κέτι Φίνου που έπεσε σε όλες τις ταινίες. Παιδάκι
2: μου, δεν ξέρει το πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
0: Κούλα πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Όχι, παιδιά, δεν τα ξέρω. Εγώ τις μοναδικές κασέτες που έχω δει στη ζωή μου ήταν τα 3 γουρουνάκια ή στα 8. Ο κακός ο Λύκος.
0: Σταμάτη Γαρδέλη.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Παιδιά, υπάρχει χάσμα γενεών.
0: Θα τα πούμε μετά.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Τραβάμε τα μαλλιά μας γιατί η Μέλανη δεν ξέρει καν την έκφραση κούλα πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οπότε έχεις.
1: Θα βάλουμε homework.
2: Homework, ωραία. Πείτε μου.
0: Θα δεις το βασικά καλησπέρα σας.
1: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
2: Κάτσε να το σημειώσω.
0: Ναι, ναι, σημείωσε.
1: Σημείωσε το βασικά καλησπέρα σας.
2: Ναι.
1: Θα βάλεις τη κακομοίρα.
0: Ναι.
3: Πιο παλιό,
0: ναι. Που είναι πιο παλιό, ναι.
1: Δεν είναι ρόλο, δεν γίνεται να μην το έχεις δει.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Αυτά είναι τώρα. Έχουν βγει και σε.
0: Ναι. Και όμως τη κακομοίρα.
1: Έγινε και
0: έγχρωμο. Το έχουν κάνει και έγχρωμο. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μπορείς να το δεις και έγχρωμο.
2: Και ποια άλλη.
1: Εν τω μεταξύ έχουν γίνει θεατρικές παραστάσεις. Έχει γίνει remake.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει remake η ταινία αυτή. Έχει παιχτεί και στο θέατρο.
1: Φιλιππίδης δεν έπαιζε.
0: Ο Φιλιππίδης έπαιζε στην ταινία, ναι, ναι.
1: Και
2: ωραία. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα σας έχω.
0: Μπράβο. Και τον Ηλία του 16ου είχε
1: την
0: κάνει.
1: Την επόμενη εβδομάδα αυτές τις δύο ταινίες.
2: Δύο, όχι άλλες.
1: Σιγά-σιγά.
0: Απλά να. Θέλω να πω για το Σταμάτη Γαρδέλη. Έχεις ακούσει κάτι γενικό σαν όνομα?
2: Πες μου εσύ και θα σου πω εγώ αν έχω ακούσει.
0: Δεν θα σου πω, θα σου τραγουδήσω. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Μη μας το κάνεις.
1: Κρατάς μια ιστορία. Πώς κρατάς μια ιστορία? Τι θυμάσαι?

0: Άρε φίλε, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Την ξέρεις η Βίνα Σίκη? Λοιπόν,
2: Βίνα Σίκη αγαπάω.
0: Βίνα Σίκη, το απόλυτο σεξ σύμπολ της βιντεοκασέτας.
2: Που ήτανε δασκάλα στο σχολείο. Και σκύβανε από κάτω μπίλια σε όλοι και τις κοιτούσαν το βρακί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δίνα Σίκη έχει, είναι μια κατηγορία μόνη της. Ναι, πασίγνωστη. Για μας σίγουρα. Ναι. Μας έχει κρατήσει συντροφιά εμάς η Δίνα Σίκη.
1: Βράδυ και βράδυ, είμαι σίγουρη.
0: Και βέβαια η τέτα...
3: Πολλές φορές και μέρα.
0: Ναι, η τέτα Ντούζου.
2: Τέτα Ντού.
1: Η
0: αδερφή του Στίβ Ντούζου. Η κόρη του Ανδρέα Ντούζου.
1: Αυτή.
0: Ποιος είναι ο Στίβ Ντούζος?
2: Δεν ξέρει ούτε το Στίβ Ντού.
1: Η οικογένεια του Ντούζου.
0: Ναι. Το Στίβ Ντούζου το ξέρεις?
1: Είναι αυτός που έχει...
2: Ο Μπίλιας.
0: Ρόδα, τσάντα και κοπάνα.
1: Το ξέρω.
0: Ποιον έκανε?
1: Δεν ξέρω.
0: Το Μπίλια.
2: Το Μπίλια, ο χοντρός.
1: Εγώ είδα πρόσφατα ρόδα, τσάντα και κοπάνα που είχε στον Αντένα έγχρωμο.
2: Έγχρωμα ήτανε.
0: Και αυτό που σου λέει έγχρωμα είναι.
2: Έγχρωμα ήτανε.
0: Πρέπει να είδες το τελευταίο που είχε βγει, νομίζω.
2: Είδε ρόδα, τσαντά και κοπάνε με τον Τσάρλι Τσάπλιν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Έχω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Τέλειο.
2: Ενθουσιάστηκε.
1: Μπουρμπουλήθρες radio show στο Facebook.
3: Μπορεί να βάλει τους αντίχειρες στην άκρη της μέσης της και να κουμπίσει τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά. Για κάτω και στόλι.
1: Ούτε καν.
3: Θέλω να βάλεις τους αντίχειρες στόλι.
1: Αυτό εδώ που κάνεις τώρα, εδώ που ενώνουν τα δάχτυλα, εγώ δεν κατά διάρκεια.
3: Θα βάλεις τους αντίχειρες κάτω από τα παΐδια και μπροστά να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
0: Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίτρες. Μαζί σας και σήμερα για ένα σούπερ δίωρο ήταν η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Μαζί σας ήταν και ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Δύο ώρες σας κράτησε παρέα ο υπέρτατος Τόλης Αγγελακόπουλος. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίτρες και μέχρι αύριο ένα μεν να πούμε.
1: Τι?

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

λακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Τουλάχιστον 160 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν στον σεισμό των 7,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που συγκλώνησε χτες στη Δυτική Κολομβία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια, ανέφερε επίσης πως κατέρευσαν 61 κτίρια, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός έπληξε τη χώρα μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια ως προέδρου, με τις μνήμες να είναι ακόμη νοπές από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τις γεωλογικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κολομβίας, σημειώθηκε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και είχε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιόμετρα. Το επίκεντρό του ήταν κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού, μια φτωχή περιοχή όπου επί του παρόντος αποτιμάται ο αντίκτυπος της καταστροφής. Ο Μαουρίτσιο Σαλαζάρο, ο δήμαρχος της πόλης Περέιρα, χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας ότι υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες και εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 6 αεροδρόμια της Δυτικής Κολομβίας ανέστηλαν τη λειτουργία τους μέχρι να γίνει η αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την βάναυση δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στην περιοχή της νεκρής ζώνης στη Δερίνια. Στις 11 Αυγούστου του 1996, ο 24 ετών τότε Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τούρκους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης. Τρεις ημέρες μετά, στις 14 Αυγούστου, αμέσως μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ, δολοφονείται εν ψυχρό ο ξάδερφός του Σολωμός Σολωμού σε ηλικία 26 ετών. Συμμετείχε σε διαδήλωση για τον θάνατο του Ισαάκ και γύρω στις 2:20 το μεσημέρι κατευθύνθηκε σε τουρκικό φυλάκιο και επιχείρησε σκαρφαλώνοντας να κατεβάσει από τον ιστό την σημαία της Τουρκίας. Η προσπάθειά του διεκόπη βία, καθώς με τρεις εν ψυχρό πυροβολισμούς ο Σολωμού έπεσε νεκρός. Παρά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, οι δολοφόνοι των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού παραμένουν ελεύθεροι. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απαιτεί από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια κίνηση που αυξάνει περαιτέρω την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και περιπλέκει τις προσπάθειες για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η απέτηση Τραμπ ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Οι δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να παρουσιάζει το βράδυ της Δευτέρας αύξηση περίπου 5%. Στην Ουκρανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινές επιθέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις πόλεις Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ. Ο στρατιωτικός περιάρχης της Ζαπορίσια, Ιβάν Φεντόροφ, ανακοίνωσε πως ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 6 και των τραυματικών στους 19. Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε εξάλλου επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυροβολικό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης ανέφερε πως 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και έφηβος 15 ετών. Παράλληλα, πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους δέχθηκε σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές και το Κίεβο. Οι αρχές της πρωτεύουσας ανέφεραν πως η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Λιβικού Εθνικού Στρατού, του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ Φάουζι Μανσούρη, σκοτώθηκε χθες στην Ανατολική Λιβύη από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του. Την είδηση μετέδωσε επικαλούμενο δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση. Η δολοφονία του ταξίαρχου Φάουζι Μανσούρη καταδεικνύει τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στην Λιβύη, με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις και πλειάδα ένοπλων οργανώσεων να διεκδικούν την εξουσία. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στη Μονή Αγίου Νεοφύτου και προς αποκατάσταση της αλήθειας και αποφυγή παραπληροφόρησης, η Ιερά Μονή διευκρινίζει σε γραπτή ανακοίνωση ότι το περιστατικό αφορά ιεροδιάκονο της Μονής, καταγόμενο από ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος εγκαταβίωνε στη Μονή επί σειρά ετών. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, το ζήτημα που προηγήθηκε αφορούσε την επί περίπου 4 έτη άρνηση του εν λόγου μοναχού να παραδώσει συγκεκριμένο δωμάτιο της Μονής, το οποίο φιλοξενεί το επί περίπου 20 χρόνια ο πατέρας του μέχρι την εκδημία του. Καθ' όλη την τετραετία, ο ηγούμενος της Μονής επέδειξε ιδιαίτερα υπομονή, επιοίκεια και κατανόηση, καταβάλλοντας επανειλημμένες προσπάθειες για την παράδοση του δωματίου και παρέχοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια. Μετά την πρωινή ακολουθία της 7ης Αυγούστου, παρουσία και άλλων μελών της αδελφότητας, του ζητήθηκε εκ νέου η παράδοση του χώρου και κατόπιν άρνησης του ακολούθησε το περιστατικό, κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα, ένας υπάλληλος της Μονής και δόκιμος μοναχός. Η Ιερά Μονή, καταλήγει η ανακοίνωση, συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και σέβεται απόλυτα την εξελίξη διαδικασία. Ζητούμενο είναι η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς να καταστεί πρότυπο περιβαλλοντικής συνείδησης και αηφόρου ανάπτυξης, ώστε να αποτελέσει ένα στολίδι όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης, δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους μετά από συνάντηση που είχε χθες με τον Δήμαρχο της πόλης Γιώτη Παπαχριστοφή. Ο κύριος Μυριάνθους ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την συνάντηση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιεί στην περιοχή μετά και την επίσκεψή του στον Δήμο Ακάμα. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Δήμαρχο για τα διάφορα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα για την πολιτική και το όραμα του Δήμου γύρω από τα ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και πρόεδρο Διευθύνουσας Επιτροπής του Γραφείου Έρευνας Πολιτιστικής Διπλωματίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Δ.Χ. Μάριο Ιωάννου Ηλία είχαν χθες ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου και οι συνεργάτες του Δήμου Πάφου για θέματα πολιτισμού. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η επεξεργασία της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Δήμου Πάφου στον τομέα του πολιτισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην διεύρυνση των θεσμικών συνεργασιών, στην ανάπτυξη νέων πολιτιστικών πρωτοβουλειών και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς πλαισίου πολιτιστικής πολιτικής. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο οδικό τμήμα μπροστά από το κτίριο της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου στην οδό Νικοδήμου Μιλωνά, όπου ο δρόμος παρέμεινε κλειστός χθες για την κυκλοφορία. Τα συνεργεία του Δήμου εργάστηκαν ακατάπαυστα και κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα και πριν παρέλθει το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, να ολοκληρώσουν τις εργασίες αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος καθαρισμός και ευπρεπισμός της περιοχής. Ο Δήμος Πάφου προχωρεί για πρώτη φορά στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας, εξειδικευμένος ανάδοχος θα πραγματοποιεί για 4 μήνες καθημερινές θαλάσσιες περιπολίες 7 ημέρες την εβδομάδα με επανδρομένα σκάφη και εξειδικευμένο προσωπικό στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Ιεροκηπίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν πετρελαιοειδή, στερεά απόβλητα, λίμματα και άλλες ρυπογόνες ουσίες με την χρήση ειδικού αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι εν όψη του 15 Αυγούστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά από την 5η 13 Αυγούστου μέχρι και την 3η 18 Αυγούστου. Ο Απόλλωνας Λεμεσού αντιμετωπίζει απόψε στις 8 το βράδυ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για το Conference Link την Μπραν Νορβηγίας. Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην Νορβηγία, η ομάδα της Λεμεσού είχε επικρατήσει με 1-0 των Νορβηγών. Στις 8:30 απόψε, ο Ολυμπιακός Πειραιώς αντιμετωπίζει στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Champions League την Νάιμενγκεν. Στον πρώτο αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκης, οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες χωρίς να σημειώσουν γκολ. Την ίδια ώρα και για τον θεσμό του Conference Link, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Ρεβάν του αγώνα της Αθήνας, ο οποίος είχε λήξει ισόπαλος με σκορ 1-1. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Πετινού Αμαριλής που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex κατάστημα 3, δίπλα από το International School of Πάφο στην Συνοικία Αναβαργό στην Πάφο. Και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλείο Στασίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νεφώση, ιδιαίτερα σε νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, για να εξασθενήσουν προοδευτικά σε καταβατικούς ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
4: The Island. Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχέρε.

0: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ραδιοθεραπεία και μάλιστα καλοκαιρινή. Και γιατί όχι, γιατί όχι. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η λήψη με πορτομαλί μαγιό σε πισίνα στη Μύκονο. Ποιον νοιάζει αυτό, εκτός από το να δεις ένα κάτι πλαστικά, εν πάση περιπτώσει να μην περάσουμε σε λεπτομέρειες. Ποιον νοιάζουν, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, αυτό είναι ρεπορτάζ ειδησιογραφικού site. Ακούστε, εμάς τους άντρες που είμαστε λιγούρια, που και που μας νοιάζει να βλέπουμε και κανένα λίγο πιο όχι τόσο βαριά ντυμένο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά αυτό, ρε παιδιά, δεν είναι ειδησιογραφία. Δεν μπορεί να το βρίσκω σε ειδησιογραφικό site. Και μάλιστα δεν είναι το μόνο. Δηλαδή, περνάει πολλές έτσι κυρίες και μη τη showbiz και μη showbiz με μαγιό. Δηλαδή, αυτά αφήστε τα καλύτερα για το Σιρήνα, το Σιρινάκι. Εσείς υποτίθεται ότι κάνετε δημοσιογραφία. Εσάς λέω, στο πρώτο θέμα, δεν ξέρω αν με ακούτε.

0: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε. Αδαμάντιο Κορά 25, στην Κάτω Πάφο, στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες, καθώς και παραδόσεις delivery.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορά 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: A gente fazendo aquela festa no...

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Χίλας για τη 10η θέση του Eurovision. Σίγουρα διοικηθήκαμε, σε καμία περίπτωση δεν το αξίζαμε. Τώρα, παιδιά, μεταξύ μας, έτσι. Πιστεύατε ότι αξίζαμε έστω και τη 10η θέση? Δηλαδή, φέρτο, φέρτο, πάρτο, πάρτο. Τιγρέ, βερμούδες και μπότες γούνενες. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω ότι το αξίζαμε. Είμαι από τους οπαδούς που είπα ότι το τραγούδι αυτό είναι τρισάθλιο. Όταν πεις για Eurovision, ναι. Αλλά να, καμιά φορά στην Eurovision έχουν και λίγο αισθητική, έχουν και λίγο γούστο, υπάρχει λίγο ξεφωνητό. Δεν ξέρω. Εκτιμώ πάρα πολύ τον Ακύλα. Και σαν πρόσωπο δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, δεν είμαστε φίλοι. Αλλά από το προφίλ του, από τα πράγματα που λέει το παλικάρι, τον εκτιμώ αφάνταστα. Θα μπορούσε να έχει παρουσιάσει κάτι καλύτερο με τις δυνατότητες του. Αυτό νομίζω.

Όταν ο άνθρωπος είναι στην κορυφή και δεν μασάει, δεν μασάει ρε παιδί μου. Morgan Freeman, αν σε πληρώσουν καλά για μια παραγωγή, τότε παραβλέπεις κάποιες από τις αδυναμίες του σεναρίου. Και λέει, πλησιάζω τα 90, οπότε τους ρόλους που θα ήθελα να έχω κάνει θα τους παίξει ο Ντένζελ Ουάσιγκτον, είπε με χιούμορ ο ηθοποιός. Αυτό είναι 100 κιλά χιούμορ, 100 κιλά ταλέντο και όχι μόνο. Πολύ πολύ αγαπημένος Morgan Freeman.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 160 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στο σεισμό των 7,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τη Δυτική Κολομβία. Ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε πως κατέρευσαν 61 κτίρια. Διαβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις γεωλογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Κολομβίας, ο σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί και είχε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιόμετρα. Το επίκεντρό του ήταν κοντά στο Σαν Χωσέ Ντε Παλμάρ, στο νομό Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 6 αεροδρόμια της Δυτικής Κολομβίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους μέχρι να γίνει η αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές. Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη βάναυση δολοφονία Τάσου Ισακ στην περιοχή της νεκρής ζώνης στη Δερίνια. Στις 11 Αυγούστου 1996 ο 24 ετών τότε Τάσος Ισακ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τούρκους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης. Τρεις μέρες μετά, στις 14 Αυγούστου, αμέσως μετά την κηδεία του Τάσου Ισακ, δολοφονείται εν ψυχρό ο ξάδελφός του Σολομός Σολομού σε ηλικία 26 ετών. Συμμετείχε σε διαδήλωση για το θάνατο του Ισακ όταν γύρω στις 2:20 το μεσημέρι κατευθύνθηκε σε τουρκικό φυλάκιο και επιχείρησε σκαρφαλώνοντας να κατεβάσει από τον ιστό της σημαίας της Τουρκίας. Οι Τάσος Ισακ και Σολομός Σολομού με τη θυσία τους έγιναν φάρος στον αγώνα για τον τερματισμό της κατοχής και για επανένωση και αποκατάσταση των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, αναφέρει σε ανάρτηση της η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις άνδρες δολοφονίες τους. Σημειώνεται ότι η σημερινή είναι μαύρη επέτειος και η μνήμη ανακαλεί τις δραματικές εικόνες που έγιναν συνώνυμο της λεβενδιάς και λάβαρο για κάθε άνθρωπο που διεκδικεί το αναφέρετο δικαίωμα να ζει ελεύθερος. Με το μαρτυρικό τους θάνατο προστίθεται, Ισακ και Σολομού αποκάλυψαν το σκληρό και αμήλικτο πρόσωπο του Ατήλα και έκαναν γνωστή σε όλη την ανθρωπότητα την παρανομία που διαπράττει στην Κύπρο από το 1974. Ανακοινώσεις για την επέτειο θανάτου των δύο ηρώων εξέδωσαν κόμματα και οργανώσεις. Η Κύπρος κατέγραψε την τρίτη υψηλότερη αναλογία δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 άτομα ανά χίλιους κατοίκους. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Κύπρος φιλοξενούσε 31.690 δικαιούχους προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία τον περασμένο Ιούνιο. Η υψηλότερη αναλογία καταγράφηκε σε Τσεχία και Σλοβακία. Τον Ιούνιο συνολικά 4,41 εκατομμύρια πολίτες χώρων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν εγκαταλείψει την Ουκρανία διέθεταν καθεστώς προσωρινής προστασίας σε κράτη-μέλη της Ένωσης. Σε σύγκριση με τον περασμένο Μάιο, ο αριθμός των δικαιούχων προσωρινής προστασίας αυξήθηκε κατά 24.380 άτομα. Σε οριακό σημείο βρίσκονται τα αποθέματα αίματος σε πανκύπρια βάση με το κέντρο αίματος να απευθύνει επίγουσα έκκληση προς τους πολίτες να προσέλθουν για αιμοδοσία καθώς οι επόμενες μέρες θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες. Η προϊστάμενη του κέντρου αίματος Άνδρη Παναγιώτου ανέφερε ότι για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών απαιτούνται περίπου 350 φιάλες αίματος. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες αιμοδοσίες για το επόμενο διάστημα δείχνουν ότι οι ποσότητες που θα συγκεντρώνονται ενδέχεται να περιοριστούν στις 190 με 200 φιάλες την ημέρα. Εάν αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε γύρω σε 190 με 200 φιάλες όπως δείχνουν αυτή τη στιγμή οι προγραμματισμένες αιμοδοσίες, τότε θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα, προειδοποίησε η κυρία Παναγιώτου. Η προϊστάμενη του κέντρου αίματος κάλεσε όλους όσους βρίσκονται σε διακοπές ή προετοιμάζονται να αναχωρήσουν να διαθέσουν λίγα λεπτά για να δώσουν αίμα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Το πολιτιστικό χωριό Λέμπας επισκέφθηκε σήμερα η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Πάφο. Είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους και να ενημερωθεί για το σχεδιασμό και το πρόγραμμα δράσεων που αναμένεται να αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά οι πρώτες δράσεις, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία όλοι οι χώροι του πολιτιστικού χωριού. Η Υφυπουργός Πολιτισμού επισκέφθηκε και τον αρχαιολογικό χώρο της Πάφου καθώς και το αρχαιολογικό μουσείο. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, βουλευτής Πάφου του Δίκο, Χρύσανθος Σαββίδης, χαιρετίζει την απόφαση για εφαρμογή της νέας κατεύθυνσης 5Β εφαρμοσμένης μάθησης στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, η οποία θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε 6 λύκεια ανά το Παγκύπριο. Πρόκειται, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, για μια πρωτοβουλία που μπορεί να προσφέρει στους νέους μας περισσότερες επιλογές, πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα 6 λύκεια Παγκύπρια που θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η νέα κατεύθυνση, η οποία έχει σχεδιαστεί από τη Διεύθυνση Μέση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι το Λύκειο Ιδαλίου, το Λανίτιο Λύκειο, τα Λύκεια Λιβαδιών, Λευκάρων, Παραλιμνίου και το Λύκειο Α, Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου Πάφου. Ζητούμενο είναι η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς να καταστεί πρότυπο περιβαλλοντικής συνείδησης και εφόρου ανάπτυξης, ώστε να αποτελέσει ένα στολίδι όχι μόνο της Κύπρου αλλά και ολόκληρης Ευρώπης, δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθος μετά από συνάντηση που είχε χθες με τον Δήμαρχο πόλης Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή. Ο κύριος Μυριάνθους ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιεί στην περιοχή μετά την επίσκεψή του στο Δήμο Ακάμα. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Δήμαρχο για τα διάφορα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα για την πολιτική και το όραμα του Δήμου γύρω από τα ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο δικό τμήμα μπροστά από το κτίριο της Επαρχιακής Διοίκησης στην οδό Νικοδήμου Μιλωνά, όπου ο δρόμος παρέμεινε κλειστός χθες για την κυκλοφορία. Τα συνεργεία του Δήμου εργάστηκαν ακατάπαυστα και κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα και πριν παρέλθει το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί να ολοκληρώσουν τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. Ο Δήμος Πάφου προχωρεί για πρώτη φορά στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας, εξειδικευμένος ανάδοχος θα πραγματοποιεί για 4 μήνες καθημερινές θαλάσσιες περιπολίες 7 μέρες την εβδομάδα με επανδρομένα σκάφη και εξειδικευμένο προσωπικό στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Ιεροκηπίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν πετρελαιοειδή, στερεά απόβλητα, λίμματα και άλλες ρυπογόνες ουσίες με τη χρήση ειδικού αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Συνεχίζεται η εκστρατεία καθαριότητας του Δήμου Πάφου με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν οργανωμένα στον καθαρισμό και την απολύμανση των κοινόχρηστων καλαθιών καθώς και των χώρων που βρίσκονται περιμετρικά τους. Η δράση επικεντρώνεται τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στο κέντρο της Πάφου με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και τη διατήρηση καθαρών, περιποιημένων και ευπρεπών δημόσιων χώρων. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη 15 Αυγούστου τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης θα παραμείνουν κλειστά από την 5η 13 μέχρι την 3η 18 Αυγούστου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη της εορτής του 15 Αυγούστου τα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία εξυπηρέτησης που λειτουργούν στο οικονομικό τμήμα του Δήμου στη Γεροσκήπου.

0: Ο Απόλλωνας Λεμεσού αντιμετωπίζει απόψε στις 8 το βράδυ στο στάδιο Αλφα Μέγα για τον Conference League την Brann Νορβηγίας. Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην Νορβηγία, η ομάδα της Λεμεσού είχε επικρατήσει με 1-0 των Νορβηγών. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Αμαριλής Πετινού στην Ανδρέα Έλληνα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβρίλ στην Βασιλέως Στασιίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα σε νότιο-ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, παρόλο που το πρωί στα δυτικά παράλια και το απόγευμα στα ορεινά θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Η παρέα θα μεγαλώσει και η ψυσταριά θα ανάψει από νωρίς. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε την ψυσταριά της αρεσκίας σας με έκπτωση 20%. Tower Electrical Paphos. Θα μας βρείτε Αδαμάντιο Κορά 25 στην Κάτω Πάφο στο τηλέφωνο 2694-5977 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας towerelectrical.com.cy. Γίνονται τηλεφωνικές παραγγελίες καθώς και παραδόσεις delivery.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αργά

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στους 224 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες το δυτικό τμήμα της χώρας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Κολομβίας, κατέρευσαν 61 κτίρια, ενώ διαβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στη Συρία, δικαστήριο καταδίκασε τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και τον αδελφό του Μαχέρ Αλ-Άσαντ σε θάνατο ερήμην για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας που ξέσπασε το 2011. Το Συριακό δικαστήριο καταδίκασε επίσης σε θάνατο πολλούς ακόμη αξιωματούχους του καθεστώτος της Δαμασκού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν. Ανέφερε πως τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης, προσθέτοντας πως οι ενδείξεις τα τελευταία 24 ώρα είναι πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε κάποια συμφωνία. Από πλευράς του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την ανιούσα έχουν πάρει εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς εν μέσω καινούργιου κύματος ανησυχιών στις αγορές ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς ενδέχεται να παραταθεί καθώς Ιράν και ΗΠΑ προβάλλουν ασύμβατες απαιτήσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε αύξηση 2,55% στα 89,96 δολάρια το βαρέλι. Οι Τάσος Ισακ και Σολομός Σολομού με τη θυσία τους έγιναν φάρος στον αγώνα για τον τερματισμό της κατοχής και για επανένωση και αποκατάσταση των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, αναφέρεται σε ανάρτηση της Προεδρίας Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 30 χρόνων από τις άνδρες δολοφονίες τους. Περισσότεροι από 83.000 πολίτες υπέβαλαν μέχρι σήμερα τις φορολογικές δηλώσεις τους για το 2025. Υποχρέωση έχουν άτομα με εισόδημα πέραν των 19.500 ευρώ. Ο αρχιφοροθέτης Μάριος Μιχαήλ είπε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Οκτωβρίου. Για όσους παραλείψουν να συμπληρώσουν τη φορολογική δήλωσή τους θα τους επιβληθεί πρόστιμο 150 ευρώ. Αύριο καταθέτουν υπόμνημα οι εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των εργαζομένων, στο υπόμνημα καταγράφονται ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την αναγνώριση και προσμέτρηση της προϋπηρεσίας, το καθεστώς εργασίας τους, τη μισθοδοσία, το ανεργιακό επίδομα, τη διαφάνεια στις διαδικασίες στελέχωσης και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού άνω των 4.800 ευρώ διερευνάει η αστυνομία. Συγκεκριμένα, 26χρονη κατήγγειλε σήμερα στο ΤΑΕΠ αφού ότι χθες έλαβε μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο ως αποστολέας εμφανιζόταν ψευδός το GOVCY και στο οποίο αναγραφόταν ότι εκκρεμούσε εναντίον της πρόστιμο. Το μήνυμα παρέπεμπε επίσης την 26χρονη σε σχετικό σύνδεσμο link για δίθεν εξόφληση του προστίμου. Αφού ακολούθησε τον υποαναφορά σύνδεσμο και καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας, διαπίστωσε στη συνέχεια ότι είχε αποσπαστεί από τον τραπεζικό λογαριασμό της ποσών πέραν των 4.800 ευρώ. Το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας επισκέφθηκε σήμερα η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Πάφο. Είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους και να ενημερωθεί για το σχεδιασμό και το πρόγραμμα δράσεων που αναμένεται να αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά οι πρώτες δράσεις, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία όλοι οι χώροι του πολιτιστικού χωριού. Η Υφυπουργός Πολιτισμού επισκέφθηκε και τον αρχαιολογικό χώρο της Πάφου καθώς και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, βουλευτής ΠΑΦΟΥ του ΔΥΚΟ, Χρήσανθος Σαββίδης, χαιρετίζει την απόφαση για εφαρμογή της νέας κατεύθυνσης εφαρμοσμένης μάθησης στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, η οποία θα εφαρμοστεί πιλωτικά από την σχολική χρονιά 2026-2027 σε 6 λύκεια ανά το Παγκύπριο. Πρόκειται, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, για μια πρωτοβουλία που μπορεί να προσφέρει στους νέους μας περισσότερες επιλογές, πρακτικές, γνώσεις και δεξιότητες, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες αγοράς εργασίας. Τα 6 λύκεια Παγκύπρια που θα εφαρμοστεί πιλωτικά η νέα κατεύθυνση είναι το Λύκειο Ιδαλίου, το Λανίτιο Λύκειο, τα Λύκεια Λιβαδιών, Λευκάρων, Παραλιμνίου και το πρώτο Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου Πάφου. Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για αναβάθμιση, εξοραϊσμό και ανάδειξη των δημοτικών διαμερισμάτων του, έχει υλοποιήσει μέσω του σχεδίου χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της Υπαίθρου, ορεινών και ακριτικών περιοχών, μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος, έργα συνολικής αξίας 592.838 ευρώ, με την ουσιαστική οικονομική στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν τα δημοτικά διαμερίσματα Γυαλιάς, Αγίας Μαρίνας, Χρυσοχούς, Νέου Δημάτων, Νέου Χωριού Δρούσας, Τέρα, Κρήτου Τέρα, Χρυσοχού, Αργάκας, Πελαθούσας, Πομού και Πόλεως Χρυσοχούς. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο οδικό τμήμα μπροστά από το κτίριο της Επαρχιακής Διοίκησης στην οδό Νικοδήμου Μιλωνά, όπου ο δρόμος παρέμεινε χθες κλειστός για την κυκλοφορία. Τα συνεργεία του Δήμου εργάστηκαν ακατάπαυστα και κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα και πριν παρέλθει το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί να ολοκληρώσουν τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. Ο Δήμος Πάφου προχωρεί για πρώτη φορά στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρήπανσης. Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας, εξειδικευμένος ανάδοχος θα πραγματοποιεί για 4 μήνες καθημερινές θαλάσσιες περιπολίες 7 μέρες τη βδομάδα με επανδρομένα σκάφη και εξειδικευμένο προσωπικό στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Γεροσκήπου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ενημερώνει το κοινό ότι εν ώψη της εορτής του 15 Αυγούστου τα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Τη Δευτέρα η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία εξυπηρέτησης που λειτουργούν στο οικονομικό τμήμα του Δήμου στη Γεροσκήπου. Ο Απόλλωνας Λεμεσού αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στο στάδιο Α Μέγα για το Conference Link την Μπραν Νορβηγίας. Στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Νορβηγία, η ομάδα της Λεμεσού είχε επικρατήσει με 1-0. Στην Πάφο θα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Αμαριλής Πετινού στην Ανδρέα Έλληνα και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, παρόλο που το πρωί στα δυτικά παράλια και το απόγευμα στα ορεινά θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών ποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής ως μέτρη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε, γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι. Και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ. Θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από εμάς.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη, δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

να κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να προφτάσεις.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο δεν κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, δηλαδή τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν, εδώ σε αυτή την εκπομπή. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM ακούμε τις δικές σας επιλογές μαζί με αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα τα λέμε καθημερινά για δύο ολοκληρές ώρες από τη Δευτέρα και την Πέμπτη όλο τον Αύγουστο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική και έχουμε μπροστά μας μια ολοκληρή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

0: σου.
1: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Σαν σήμερα το 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού. Σαν σήμερα το 1996 οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τέλος, σαν σήμερα το 2015 κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: στα αγκαλιά.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

της γειτονιάς μας ο τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως, στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.